ξανά και ξανά, ξανά και ξανά. Σταύρος το Χρύσο μας, Σταύρος το Χρύσο μας, ο ήλιος πάνω από τη θάλασσα, βούνα στο